0: Να με σαν πια, να με τζάνα. Γιώβει το μνεμό τσέκαχα, ε, σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπή, να τζάνε κιού. Μόγεσον και τσάλαγα, ε, σενιωρίτα.
1: No desvíes la mirada.